Να κουάν κόσα προσκόσι δε κάκουα. Το πλάτης και πάλι στο κάλου το τσάν, είσαι πιτσαν χειρούλης καθά. Αμα να κουάν να την κέρε,